0: Γράψε πολύ.
1: Ζω από μάτια με τα λάβα κλάβα. Και καλά σε μόλι
2: Να μόρια πάνω πριάτε, λέει ακίχμα. Να μόρια πάνω σλάδα, λέτε.
3: Τότε ο σβεζίτα.